Όταν ήραμε σε με φρύ, καρέκια μότα φωντσίν, αγιέ κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα κανόνα, καβαράνε καλένα στο αβότα φων, υπό κεν βόκαμ, για και ο πιόκι, τα ήτα παρά, πονα τε είναι το αντέμε, με αβότα φων, τα είναι, όταν ήρια νε κανή κοιτάν σε να κον ίσεν, καρέκια αν καν ίσεν νε μάγαν να κο βότα φων, αν τα ουρά είναι πέν καρίνα και να μ' τα ρεπούν και τα γεύε ακόα, καβαρίραν καν, αγώνα τε με τα είναι πο, με αβότα φων, τα ρεπούνια, αντρέτ, τα γόνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rumona. Kapo am tata sim kai nori era poro roy ka meteroy pukin pokonana pen kapo kan wan am tata sim men nurian desta to wana to wana to wana te poki yon broadband data gifting. Katayang kai Vodafone together weekend. Sipate tangira me ana service Vodafone yon sipakin nam tata na kuya roam. Kapo pen ako yam koraki kiroroam men nam taripun ke broadband data. Ωραία στα, τα wanna, τα wanna, τα wanna, τα πόκη. Ωραία mobile data gifting και broadband data gifting. Νικανοκόν να μπανιτάνιρα.

0: Καλλιτυπέ με αστέρια. Μένουν τα καρικίρα και αγίου που είναι το πουίνα τη ρίκη. Όνσταν μουάτινα και με νου ατέγα γοβί με τένιμα. Αϊκά η καρικίρα και τα πιούα, ακιάσταν μουάτινα και την ανούν τα καρικίρα και αγίου. Κακοραγουράκι να ρουν τια γρήρη για τα νερού αν τα πούν πιντή. Βαρουκουάν να ρουν για βαρβάρι να για κορπού και κυρυπέ όν με τάν ατέν τη ρίδη. Καμιώνα η μαχούριν Ιωάβα, όν καρικά τη ρίδη πατετά που εμένου. Όν μανιγία ατέν καπένι. Ο Βαϊνιανόν ανακάνω τη ρίδη, όν η καταουρόη πάει να γρήρη. Η βουκή να ανάγκη τη ρεπεχάου έχανουν πάλι τα μκάι και ουαπή με το one century. Η καγουρούα να είναι αγίου αγαϊκά η μαχουρίκα αγαρόλακη ηρών educate the jetsi και the gender equality, disability and social inclusion. Εδί με τώρα educate την καρικιτά με τίποτα και η βουκή να είναι η κορτοχά τη ECCE και the inclusive education δαράει πατερίρε εμένου όμεν να χωρώ η βουκή ατέν καπένει. Literacy and language. Κατά μερουάν το βαρεβάρ το κορπό και τη τέτε Εδώ είμαι τώρα, educate την καρικιπέ με την πόρτα και την δίδη. Νεπό το χάτε primary school, υπουργείν το μοντινάν, υπουργείν το χωράκι το 101, ότι could start to English, υπουργείν το χωράκι το 101. Με οπουνιέ αντέν του μάρου και professional development. Καρικιρακιέν, αγιώ να πάει, αρατάν δίδη. Εδώ είμαι τώρα, educate την καρικιπέ με την πόρτα και την δίδη. Νεπό το χάτε TC, γιον και γεκνέα, αρατάν καηρίδη με τάν δίδη. Βαόν το χωροχωράκι. On rapid pay of an pay, on penaria, is poway lady, Aika atanerua, payon the nerua liki, ayapanapai at day. Or climate change and resilience. Edimetua educating Karakipay metapota kibukin lady, Kimakuri met the policy planning research units or the curriculum units, Kibukin Kametuan, the Haini Bay, or Kalinan Boron, the Takin Kanwanipo, the Kanwan lady. Mene you or Hunanika, my yes, a lady, but anaria kinia at day, Kahamika Hunan, the Kimanagupai. O aki hairi giri kemen pibitakin kanuan puong o warui ande toko ika nganga aikai. Idarikin na kia asan nus awa ika inape karikiraki. Aika ewa aki inape yaya na koutoka educates na konti bota ki bukin deire. The teacher registration ke te koutoka na kontawan miyataan deire. Sita ke te koutoka na konta ikarikipa ipota ki bukin deire merire naro. Raising the bar. Warokwan te tamero inanun te bota ki bukin deire. Chemist. Tawan win dongorong ibutia reire atende reire o sarire yon kilibes. Monitoring and evaluation. Inanwaki no katameruan makuwaki akairikiriki mete ESSP kia nakanwa ningi tepota ki bugin deire.
1: Finance management. Kia katameruan narun tibiberonga o titararua yon te katenimane. Owe partnership kia kakurokuram di karkipay merapatanako haki akani buwoki mete reire. Educate, ponto one mi bukon na nakarikira kiti puta kiti kendeire, ekan one na ikarikipay kita utiakan kiripes, may Australia.

Όταν ήρα μισήν με φρύ, καρέκια μου όταν φωνήτσιν, έγινε η κανόνα ετε που πούτε τα αράτε μάνε. Ακέτα καμάνα, καβαρανικά η ένα στόα βοταφόν, υπό κέν πόκαμ. Έκει ο κλειόκι, τα ήτα παρά. Όνα τέλμε το αντό με βοταφόν, τα ένα. Όταν ήρια νε κανή πιτά μισήν να κον ίσιν, καρέκια αν καν ίσιν νε μάναν να κο βοταφόν, αν τα ουρό είναι πενκαρι να κι να μ τα ρεπούν πετά η αιώα. Καβαρίρα αν καν, αγώνα το με τα ένα με βοταφόν. Τα ρεπούνια, αντρικ, τα ουάνα ακιά ακιά. Υποκέν πανινήν τον ρομονά. Καπού αμτάτα σε μικάι, νόρι ιεραπόρο ρόι, κάνατε ρόι υποκέν. Ποκονάνα πεν καπού ακανουάν αμτάτα σε, με νωρίαν τεστά, το γουάνα τε πόκι, ιόν broadband data gifting. Κατά ιανκάι, Vodafone together we can. Σιπάτε τάγιρα με ένα service Vodafone, ιόν σιπάκιν αμτάτα να κοίε ροάμ. Καπού πεν ακοίε μκόρακι, κυρό ροάμ, με ναμταρεπούν, και broadband data. Ωραία στα το one at the body, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχώ να μου πάνε τα νερά.

0: να πούει να αγαπηρία τη τέχνη. Που να κοιάσετε, εγώ σου πούνε κουφένο κόση. Στούνα κου. Εγώ σου πήγα. Και εγώ έλεγε γάι, καμπράβο. Α, υπό το γάτι κόση, ακόμα να νοάνει, πα νοχούια. Ο αναποντέκα κατά καμπράβο, δεν κάνει αμορόι. Για μου σίγουρα τη σπίγα. Κουρα.
1: Κουρα πατή σε τι. Αγάρι, σα με ρούρο και να είναι βαρόρε. Έκανα που είναι κέντρο ρούσικη, ρόρι πάλι. Σα νούρια. Κανάρα να βγει για να μιλάει, αγγελτά. Εγώ είναι ο Ιμιλάντη. Τι σα με ρόρι μήνα, που είναι τη μήνυα που είναι τη πόρτα και λίγη, όταν και τα
2: Κόραβα, τη σπίγα από ό,τι μάνιες κάνουν χωρά με ρόρο, ας να ρίπουν για ρποσίσουν τώρα, έπινε να ρίπουν με τέγιο, ας πού το χάρα το κομιτέγιο. Τη σπίγα, δεν πάει για καμκουκουρέι, νόνομον κλίπες, κράκνιαν κλίπες, πα, μαγατή, τη στέντιν κομιτέγιο, που αγατή για το πάνε κλίπες πάτη, εσπαγατή εκεί. Αν δεν είναι πατρόνο, πάει να γυρίσει πατρά, το κόμμα δεν θα είναι κατ' οκ, τα ουτέα. Και αγίο ρομονό το πάνε κύριε Σπάτσι. Παλιά ρε γαρά ο αγίο το πάνε κύριε Σπάτσι. Και εν ώρα θα κάβω την παλιά τρίλη. Και ο αγίο εκόσε με κοντά, μη κατηρία να παίγει. Να κάνω ένα μοσίνο. Free education. Free education. Και όταν καπέναν μάνα τρίλη, δεν με αφήνει τα πούντε μιλιόν, κατ' οκ. Αν ρε γαρίκι να ρωτώ. Και έναν κουβούρα τα καπένε μάνα, γιατί όπου είναι να μη κατσιάκι τα κομμετία γιο πα, είναι που είναι χαρά που είναι μόκουρη με την education, αγιο τώρα πάνε το γόνα, σαν να γάει να κάνει, έναν τη μότα γίνει λέει πα, νόνο είναι μόκουρη. Τα είναι να με ραπάτα να επίσης μάχαρκη, ο αίρο κούρκη, τάπο και γά, τα είχε με μέρα την education, γιατί όταν ρωτήσουν τάπο, δεν είναι τάπο, είχε καρότα, κάνω να μην γίνει τον πόγα, με γιατί καουρίρικα. Και καρχουάρι Ιωάννερικ, καρχουάρι Ιωάννερικ, λογοντέρα, τάπονται, αν δεν αδειώ, αν αργεί, τάπονται, κάπου, σαν να μακούρι, το κομμετέι, σαν υπό το καί. Ακόμα ότι, αγίω, το κομμετέι που γίνεται ηλέι, που γίνεται ανκίδι μα, με σενοκάο, που πα, άκια, αγαμε το λγάκι, αδέγε γάι, ρία, κάιν, ώρα, με τα καίτερα, πα, άοσινο, άουο κάουτ, σαν τα χαρού, αγίω, νοχ, για κάνει γύπε. I walk out kind the guy the man. I like it here. I also know. Payara, income. Income. Okay? I'm not on me at the Facebook. I'm not on me at the Facebook. Α, μάλιστα το κακέντρο πανκέιρο πατέρα και ούσοι που κάνετε ο συντήκα. Αγαμνάτε λίγο κάνετε ο συντήκα. Μερακεί, τέπε με μετά και με μετά. Ούσοι που τώρα να πέκει. Να άκε μόνο πατέρα να κάνει. Βγει τέλεια, τσατέλεια. Μερακεί, αγαμε νόρια νου. Ω και, μα γιάρε. Καμ νόρα τη Facebook για τα όμτα. Πούστα, ούσ που τη μένα, τη σαντί. Μέκαι, και δεν τρέκαι. Μα γιάρε. Ερώ, ακέμερα πατέρα. Με σκαροτέα, δρά, δεν πάει γιο καλιάκια. Να ρωτήσω με τη σφίγα για να πατάει για κάνει τα καλύτερα για πίπτ. Αλλιώ που σημαίνει του μάχατρα. Να ρωτήσω για να πούν την ενόχλη με ρανό. Να το αντιβίλα γιο. Εγγραφά πατή. Τη σαβδάρι ο Ιμάν να τα βούπο τι είναι. Καραπά τη σαντί τη μέσα με πυρού. Να ανάλα με feedback που την τράτη. Για να συνάγκα να γι. Η Αμερικά. Αν είναι τρά, τα καούγα να λάκια τα κατηνούα. Για εγώ το πρόγραμμα η Αμερικά. Πιέρι στο ένα γιο το week. Αγίρε το ένα τρίκ. Α συνάγκα να γορι. Αντί να τα γιώμε το κομμάτι που έρχεται να ρίπωσε κομμάτι εκεί, αντί να τα γιώμε, όγκα γιώτα είναι τι γιώρα, αρα η university. Η μάη να είναι, σημαίνει να είναι να είναι education, δεν είναι άγρα, αλλά το κομμάτι γιώμε να μεγατεί, σε που πούμε να γιώμε, αντί να τα γιώμε, τα ουγωτέγα γουνδόν μου, αγιώτα είναι τώρα. ara national university chapurani samo ya national toromon ya national ya bc ya national what is interested the usb but ara el conflict pare ya national university ngai sa ye no one bendayo nta kai kai pore pore speak up amda ba te tanti ek amsu do ni ra ara mana ka kya sang kitari ra ki amda ba ta ke kam mora nda miru nda kame ora kami nora mi kamda ke Kemudian kami ada pada arah pada kata arah pada kekai arah pada tanora temauri terai termokrok.
1: Asmara orang ini pada saat itu pada hari nak nak Christmas non boleh terima tapi
2: kerana pada istri kami terang kekongan yang jauh itu bila ni mahu terminis wari pun kekawa kepada tahun itu angkai kangai yang ini wari dekai ni mahu terminis orang ini kekawa. Kaitaran ane meruru di presiden pada sinang kain nanu di motion na yupi na pas ayangan para na koroy ang kowen meron na rete agina di 3 day yung kain tayo pun na passport 3 day yun na tayo pun atar kung kikig ang utatara tayo ame kaya kawupe iyan na ngay ang kain ya karo ka ngay 3 day ngayon ki ikabusiman no apun sila gina na kawupe crown kain au kantani nga pa yaki ngoran 3 day or awari yang kangat manian nyeri-nyeri ke hari-hari ngai abu semai hari-hari ke ini bagi ini uti sebab baik bari pergi di bet diri merar apa di sebab baik sinang ini busmai ati terati emotion na yo ya ndar ko wa nang ini mais on nak bi ma kai dong ne ri wori de ko tai ki to na pun dikiti ti komiti ayo wari na tabi meti education ba ina kuna data ti the Ministry of Education na kain tiyaw tayo lang. Ngayon, sinuri ang kayo ng kura-kura ti inequality na rin ti level dira, dire-ireke. O, ang tiyaw tayo, ati kumiti ayaw nga na yun akong data ki makain tiyaw tayo lang. So, o, nuri ay ka nga nga, nakatayin na pag-naplift. Ayira, ay level dira, to ay ka nga nga tinandire, tinan na pumakuro, tinan infrastructure me to, tandire, matinandage. O, ito ba ni tiyaw na tiyaw na sinura po kina nang nikakawag iti sa babae. Tiyaw na yun, toswan dire-ire. Okay, to ati ko metia yo pare pun na kaunta pun na konjeo sina pun karawan dinano itinan suwa kaya kain is naron tinan di day o to ati tayo ng anak katagin nap to date araswa ipugin na ready day pare akya kapayara kaupayara kain kini ba si pati ito amet ila di ginti di fisheries ngayon sina katagin make sure paano pun ti education na risang ani ti quality education ki Kata ibu kita betul sekolah sih betul sebab bayar nak kerana kerugian kini dan waktu. Anak anak aku nampak aku busy, saya nuri anak kita waktu di kangen aku busy yo. Kata sini nak sekarang aku jadi kita kon tahap tapi uang itu anak aku nampak diri saya men. Ain sini anak pergi tahu cina anak itu ke. Nak orang kata itu aku busy ya. Ani ya anak waktu di kangen aku sungguh anurun tahu di tayar norak, di tayar rati drug, metera. Kata itu kau metiau yang aku sian aku di. Ayah nak kangen uin tu kau metiau. Pada anak aku metiau saya yo. Gewo sa may, ito pa na po nang inipoto kangan ni the Ministry of Education, naroon na rin sa akin na karakataw man eh. The education, ina po itapun di milyon, ipun na nabukuran di budget. The education, not yun norat. O po nani na betuwa na sa utahoy mo ina, napunin na nang katiyak tiyawa na standing in the committee, ipukin yun norat. Para ikay, tinanin kataw man na ika nang inipopura di sa babayin. Di sa babayin, karakanta niya ba, the committee ayo, ina ko naan pa, hindi ko ba ti evidence-based na konti tira tiyaw sa iyo, okay? Pari nang bun ako, ano na kong interview niya karo, matandirey natin, tirirey matinanda, okay? Ano po nita ni Nuri pa ay kamays? O nang kurang kanin usi na kong tiyaw sa iyo, okay? Kahit ayan ka nga nga. E yaki base yun na ito, si Itiman na kitira, pari, kaya na ako, iskantari nga yun, panangin ako na bumakuro, ano na kong dita di matinanda, kaong sila tandirey, punatendirey karo. Nuri tayo ni kangang ay kaya itigirigay na matiriri iti sa babayde. Rakanda niya pati kumitayo na nang inibubuki. Na kuya, chiruro, ay ngayon ay kanarigipataan kay Lili na kunting hapong. Ngayon mo ati kakawagiluro ati kumitayo iti

Όταν είδαμε την Νεφρή, τα ρεκιά μου όταν φωνήσαν, έγινε ικανοάνα, έτσι που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα κανάνα, τα βαρανικά για να στείω από τα φόνη που κέν που όκαμε. Για και όχι όχι, τα ήταν παράκονα, τα είμαι το αντώμε, με από τα φόνη τα είναι. Όταν είδε αν έκανε και τα μισέν να κολλήσουν, τα ρεκιά μου τα είστε με μάγαν να κοβώ τα φόνη, ο αν τα ουρό είναι πέντε να μην τα ρεπούν, τα είναι εγώ έχω. Τα βαρύραν καί, από να το μεντάει να κο, με από τα φόνη. Τα ρεπονία, αντρίτ, τα γουάνα ακία ακία, Υποκέν πανίντων γρόνα. Τα πού αμπάτα σε μικάι, ανώρι, αεραπόρο ρόι, καμετρό, υποκέν κοκονάνα τα νικαπού, ακανουάντα μπάτα σε με νρέαν τεστά, το γουάνα, το γουάνα, το γουάνα, το πόκι, ιόν broadband data gifting. Κατά Ιανκάι, Vodafone, together we can. Σιπάτε τα νύρα με ένα service Vodafone, ιόν σιπάκι να μπάτα να κοιαρόαμ. Τα κούπια να κοιαμ κόρακι, κεροαρόαμ με να μπαρυπούν και broadband data. Ωραία στα τα γόνα τα γόνα τα γόνα τα πόκη, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχώνα μου τα νητά νηρά.